σύντλη, σύντλη, μέσλι, ο κριτσπιλ, σύντλη, σύντλη, τόναλ, τλασκάλ, τσιπάγουα, πάμπιλ, τλίλτσιν, μου σέντλη, αγουάντλα, το τόναλ.